Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα κλασικά.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα
2: νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
5: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
7: Όποιον και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το Zip Coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Ξημερωμάτω. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
4: Stop, cut.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
5: Πίεση, φίλια, τσεχαρά. Τι θα κάνετε, μπράβο.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
5: Κάτσε λίγο γιατί εφούτωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
6: Πρόσεχε, θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
5: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
7: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
2: Είστε έτοιμοι!
1: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
3: Τι, ορίστε.
1: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
4: Διόρθωσε το λάθος σου.
1: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
3: Καλό!
1: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Πώς είπατε?
1: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
3: Α, εντάξει!
1: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
6: Πάση χτύρα από εδώ, ρε μπρο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλε καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις!
1: Στην μπουρού.
2: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Μπουρού!
3: Τι εννοείς?
1: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Με

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε στο καθημερινό ραντεβού μας, το πρωινό της 3ης 26 του Μαΐου, Βασίλης και Αναστασία και πρωινό Velvet.
2: Παρεούλα μέχρι και τις 11 με τα ωραία μας, με τις μουσικούλες μας, με τα σουσουδάκια μας και όλα μας τα καλά.
1: Πολύ καλή διάθεση, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, γεμάτη σκαλέτα και δωρεπιταγή 20 ευρώ απολαβή. Πάμε να ξεκινήσουμε με Whitney Houston, Cock Robin και Mojo και όταν επιστρέψουμε η ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τραγουδάρα Mojo λέει τυχερή μου tonight και εμείς είμαστε εδώ στο πρωινό Velvet της 3ης 26 του Μάη. Η ταυτότητα ημέρας λέει ότι γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία.
1: Α, χρόνια σας πολλά.
0: 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.
1: Μάλιστα.
0: Okay. 1969 ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1372 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ.
1: Το ξακουστό.
0: Το ξακουστό, η περίφημη φωτογραφία που έχουν και κάπου στον υπηρετούν δίπλα.
1: Έτσι ξεκινάω και εγώ επανάσταση.
0: Όντως, ρε. 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.
1: Α, άκου τώρα.
0: 1799 γεννιέται ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, ο Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος.
1: Μάλιστα.
0: 1926 Μάιλ Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz, για κάποιους ο κορυφαίος της jazz.
1: Ναι.
0: Και κλείνουμε το 1903 φεύγει από τη ζωή ο Μαρσέλ Ρενό, Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας συνιδρυτής της γνωστής αυτοκινητομηχανίας Ρενό.
1: Ρενό, που γράφεται δύσκολα, όχι έτσι όπως ακούγεται.
0: Όντως. Τραγουδάρες συνεχίζονται. Queen, U2 και Harry Styles μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Harry Styles, has it was. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πάμε να ακούσουμε αστρολογικές προβλέψεις ημέρας.
1: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα και είναι μια μέρα που φέρει μια ατμόσφαιρα ανανέωσης και ξεκαθαρίσματος. Αναλυτικά για τους κρυούς, η σημερινή μέρα σας οθεί να αναζητήσετε ανθρώπους και καταστάσεις που σας γεμίζουν αισιοδοξία και ενέργεια. Τα βράκια, η μέρα σας βοηθάει να συγκεντρωθείτε σε ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Για τους διδύμους, οι συζητήσεις σήμερα, οι επαφές και οι ανταλλαγές ιδεών μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά παραγωγικές. Καρκινάκια, η Τρίτη σας δίνει τη δυνατότητα να βάλετε περισσότερη τάξη τόσο στην καθημερινότητά σας, όσο και στον συναισθηματικό σας κόσμο. Για τα λιονταράκια, σήμερα έχετε την ευκαιρία να βελτιώσετε σημαντικά την καθημερινότητά σας μέσα από αποφάσεις που στηρίζονται στη λογική και τη σωστή οργάνωση. Για τους Παρθένους, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να λειτουργήσετε με πρόγραμμα, πειθαρχία και καθαρό μυαλό. Ζυγέ, η Τρίτη ενισχύει την ανάγκη σου για ισορροπία, ουσιαστική επικοινωνία και αρμονικές σχέσεις. Για τους Σκορπιούς, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να λειτουργήσετε πιο οργανωμένα και αποτελεσματικά. Το Ξώτη, η Τρίτη σε βοηθάει να εκφράσεις πιο εύκολα τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου. Εγώ και ρε, σήμερα αισθάνεσαι μεγαλύτερη ανάγκη να οργανώσεις τη ζωή σου και να βάλεις σε τάξη ζητήματα που σε απασχολούσαν εδώ και καιρό. Υδροχοάκια, η σημερινή μέρα ενισχύει τη δημιουργικότητα και την ευρηματικότητα. Και για τα ψαράκια, τέλος, η Τρίτη σας βοηθάει να εστιάσετε περισσότερο στην προσωπική σας ασφάλεια, τις οικογενειακές σχέσεις και τις ανάγκες σας.
0: Πάμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου, επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και

0: 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
4: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
8: Εδώ είμαστε και κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν, ακούστε, τα 25 ευρώ.
9: Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη αγορά σου στα καταστήματα. Στα Lidl οι αγορές επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνησε να κερδίζει.

0: Outlandish στην τραγουδάρα I'm Calling You εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης και διαβάζω μεγάλη χαρά και έκπληξη γιατί δεν το γνώριζα. Με κεντρικό μήνυμα ότι η ενεργή ζωή δεν έχει ηλικία ξεκινούν σήμερα σε Δήμο Θεσσαλονίκης και Δήμο Καλαμαριάς η φετινή Jerry Olympics 2026.
1: Δεν το ήξερα, πρώτη φορά τώρα, το ακούω.
0: Ναι, ναι, είναι οι γεριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Ένας θεσμός κοινωνικής ενδυνάμωσης και ενεργού γύρανση λίγο πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.
1: Μπράβο.
0: Σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην Κύπρο έχουν ξεκινήσει με 18 Μαΐου και κορυφώνονται τώρα μέχρι τις 29 Μαΐου, μέχρι την Παρασκευή, με τη συμμετοχή δομών, οργανισμών και κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τρίτης ηλικίας, της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας.
1: Μπράβο!
0: Στο Δήμο Θεσσαλονίκης οι δράσεις θα ξεκινήσουν στο γήπεδο της ΜΕΝΤ από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή μελών των ΚΑΠΗ και δομών κοινωνικής φροντίδας της πόλης, όπως και στην Καλαμαριά, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλαμαριάς από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ασκήσεις, μπάσκετ, πινκ-πονγκ, παιχνίδια στόχου, λες, ασκήσεις κινητικότητας, προγράμματα ενδυνάμωσης.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Γιατί, ωραία,
1: και μπράβο για την ενέργεια.
0: Ναι, φανταστικό. Πέρυσι χαρακτηριστικά, γιατί φέτος δεν έχει. Πέρυσι συμμετείχαν, λέει, 2.000 περίπου 300 συμμετέχοντες.
1: Πολύ.
0: 600 εθελοντές, 67 οργανισμοί.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Φοβερή ιδέα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Φοβερό, μπράβο.

0: Miley Cyrus, Wrecking Ball, εδώ στο πρωινό Velvet. Πρόσφατα πήρε και το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της Δόξας.
1: Αχ, μπράβο, βρε Miley.
0: Μπράβο στο κορίτσι, ναι.
1: Με το καλό.
0: Με το καλό. Τι έχουμε.
1: Λοιπόν, διαβάζω, παιδιά, για το Silent Walking που έγινε viral. Γιατί προσφέρει, λέει, κάτι που λείπει πάρα πολύ από την καθημερινότητά μας, ναι. Την πραγματική ησυχία. Εννοείται ότι ψιλοκαταλαβαίνετε τι είναι. Είναι όταν περπατάς στην απόλυτη ησυχία, δηλαδή μόνος σου,
0: ναι.
1: Το silent walking είναι, λέει, ουσιαστικά μία μικρή αποτοξίνωση από την πάρα πολλή πληροφορία που έχουμε πλέον στην καθημερινότητά μας. Είτε είναι από τα social, είτε είναι από τις ειδήσεις, είτε είναι από το ίντερνετ γενικότερα, στο γραφείο την ώρα που κάθεσαι, ας πούμε.
0: Βομβαρδισμός από παντού, ναι.
1: Ανοιγοκλίνεις tabs,
0: ναι, ναι.
1: Η καθημερινότητα πλέον είναι γεμάτη ήχους, notifications, είναι ειδοποιήσεις, βίντεο, emails και συνεχή πληροφορία. Το silent walking, λοιπόν, λειτουργεί διαφορετικά γιατί αφαιρεί όλη αυτή τη συνεχή διέγερση της πληροφορίας. Αντί να γεμίζει, δηλαδή, το κεφάλι σου με περισσότερα ερεθίσματα, mm-hmm. αφήνεις χώρο για σκέψεις, παρατήρηση και ηρεμία. Οι ψυχολόγοι που πήραν και το κάναν και έρευνα εξηγούν ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται μικρές περιόδους αποφόρτισης χωρίς τη συνεχή πληροφορία. Γι' αυτό, όταν περπατάμε χωρίς μουσική ή οθόνες, ενεργοποιείται διαφορετικά η προσοχή μας. Παρατηρούμε, δηλαδή, το περιβάλλον, το ρυθμό του σώματός μας, το ρυθμό των άλλων ανθρώπων, τις σκέψεις μας, χωρίς διακοπές, κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Και αυτό δίνει ένα αναγκαίο reset στον εγκέφαλό μας.
0: Ακούγεται υπέροχο και πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι ωραίο, παιδιά. Και τώρα που άνοιξε και ο καιρός, μπορούμε να το κάνουμε και πιο εύκολα.
0: Σε αντίθεση από αυτούς που περπατάνε το κινητό στο χέρι και με το κεφάλι κάτω.
1: Σκουντουφλάνε πάνω.
0: Αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
17: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
18: Καλημερούδια στη Γιώτα, τη Χριστίνα, τη Μαρία, τον Παναγιώτη, τον Αλέξανδρο, τον Μπάμπη και την Ελευθερία.
17: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Περιφερειακή και τα δύο ρεύματα, αρκετά προβλήματα από το ύψος της Νεάπολης μέχρι και της Τούμπας, κυρίως το ρεύμα που κινείται από ανατολικά προς δυτικά. Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά προβλήματα σφωτεινού σηματοδότης περίπου μέχρι και την Μπότσαρη. Στη Βασιλή Σόλγας, εκεί από Μπότσαρη μέχρι και 28 βλέπω μια κοκκινή λέξη καλή. Μετά έχουμε αυξημένη κίνηση στο κέντρο και Τσιμισκή και Εγνατία. Κάθοδος Μήκη Θοδωράκη και άνοδος λίγο εκεί στο ύψος της Δαβάκη. Αρκετή κίνηση πια έχουμε δυτικά από την διασταύρωση περίπου 28ης με Μαρίνο Αντίπα και Λεωφόρο Δενδροποτάμου. Όπως επίσης και Καρολή και Δημητρίου στην άλλη διασταύρωση με Μαρίνο Αντίπα. Η Μεγάλη Αλεξάνδρου κινείται καλά. Η Μεάνδρου επίσης, με εξαίρεση βέβαια όσο πλησιάζεται για να βγείτε περιφερειακή, το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, τι σημαίνει να μην γράφει κάποιος ή κάποια σε μια ομαδική συνομιλία.
18: Την καλύτερη δουλειά κάνει.

0: Σάριν Κάρα στο υπέροχο Fame. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και πολύ ωραία θεματολογία, γιατί θα μιλήσουμε τώρα για το ψυχολογικό μοτίβο όσων επιλέγουν να μην απαντούν και να μην μιλούν στις σωματικές συνομιλίες.
1: Ναι.
0: Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Ρεμπέκα Κάθερες. Είναι διευθύντρια κέντρου ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας στην Ισπανία και καθηγήτρια στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Βαλένθια.
1: Σημαντική.
0: Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει, λέει, σωστός τρόπος για να συμπεριφέρεται κανείς απέναντι, λέει, στις σωματικές συνομιλίες.
1: Yes.
0: Τώρα, να μην γράφει κάποιος σε κάποια σωματική συνομιλία δεν είναι και μια χειρονομία περιφρόνησης, ούτε ένα έμεσο μήνυμα εναντίον κανενός. Είναι μια δική του απόφαση που πρέπει να σεβαστούμε. Το να σκεφτόμαστε με αγνοή, δεν νοιάζεται κτλ., ανταποκρίνεται περισσότερο, λέει, στη δική μας συναισθηματική ερμηνεία παρά στην πραγματική πρόθεση του άλλου προσώπου.
1: Είμαστε και 80 νοματέως μέσα σε μια συνομιλία. Δεν είναι αν νοιάζεται εσένα, έτσι, είναι ότι δεν μπορεί να κάνει keep-up, μάλλον.
0: Επίσης, λέει, για ένα τεράστιο ποσοστό αυτών των ανθρώπων είναι και μια μορφή αυτοφροντίδας.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν επίσης άνθρωποι, λέει, που δεν αισθάνονται άνετα και εκφράζονται σε ψηφιακούς χώρους πάρα πολύ δύσκολα, κυρίως γιατί δεν έχουν και καλή επαφή με την τεχνολογία.
1: Μπράβο, τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι, λοιπόν, όλα αυτά, λέει, μια μορφή σεβασμού προς τον εαυτό του, που πρέπει να σεβαστούμε και εμείς, με τη συνέπεια που δείχνει ο άλλος το να μην απαντάει.
1: Και φτάνει κιόλας. Οι πολλές ομαδικές κάνουν κακό στην υγεία.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχη, no doubt. Don't speak. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να δημοσιεύουν τη σχέση τους στα social media.
0: Ωραία. Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι αντικειμενική για αυτή την έρευνα, γιατί κάθε περιστατικό που έχω αντιμετωπίσει, είτε δικό μου είτε των φιλενάδων μου, είχε άλλη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό

0: Δεν ήθελε. Mm-hmm. Οπότε δεν είμαι αντικειμενική. Ωστόσο, διαβάζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα social media και το κάνουν ακριβώς επειδή τη θεωρούν σημαντική. Όχι δηλαδή ότι επειδή
1: ότι
0: θεωρούν
1: ναι, θέλουν να κρύψουν κάτι. Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Θέλουν να προστατεύσουν, λέει, την ιδιωτικότητά τους και γι' αυτό αποφεύγουν την έκθεση. Γι' αυτό η οικειότητα δεν χρειάζεται κοινό. Η ψυχολογία τώρα συνδέει αυτή τη στάση mm-hmm. με την εσωτερική ασφάλεια. Δηλαδή, άτομα που νιώθουν σίγουρα για τις σχέσεις τους δεν νιώθουν την ανάγκη να αποδείξουν, συγγνώμη, κάτι δημόσια. Mm-hmm. Δεν χρειάζονται εξωτερική επιβεβαίωση μέσω like, σχολείων ή reaction. Η σχέση υπάρχει και λειτουργεί ανεξάρτητα από το αν φαίνεται. Αντίθετα, έρευνες έχουν δείξει πως σε ορισμένες περιπτώσεις η υπερβολική έκθεση μιας σχέσης στα social media μπορεί να σχετίζεται και με ανάγκη επιβεβαίωσης.
1: Μάλιστα.
0: Όσο περισσότερο δηλαδή ένα ζευγάρι προσπαθεί να παρουσιάσει, να δείξει.
1: Ότι περνάμε
0: την τέλεια,
1: καλά, είμαστε τέλειοι, ναι.
0: Βούτυρο, μέλι, ναι, όλα ναι, ναι, κάθε μέρα, τόσο πιθανότερο είναι να αναζητά διαρκώς εξωτερική αναγνώριση και στο μεταξύ τους να υπάρχουν.
1: Είναι άστα να πάνε. Ο ένας στην Ανατολή, ο άλλος στη Δύση. Μάλιστα.
0: Ο ένας στην Κατερίνα και ο άλλος στον Κώστα. Στην Ανατολή και Δύση. Που για πολλούς ανθρώπους το να μοιράζονται στιγμές online είναι απλώς ένας φυσικός τρόπος έκφρασης.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα ξεκινάει όταν η ψηφιακή εικόνα γίνεται πιο σημαντική από την ίδια τη σχέση. Εγώ θα πω ότι γενικά τα άκρα
1: δεν είναι καλά.
0: Δεν είναι
1: έτσι,
0: καλά. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να σηκώνουμε τα κινητά μας λίγο πριν τον οργασμό να δείχνουμε τη σχέση μας, αλλά όταν έρχεται μια ωραία στιγμή και έχει mm-hmm. αποτυπωθεί σε μια ωραία φωτογραφία και σου λέει ο άλλος, αγάπη μου, θέλω να την ανεβάσω. Και εσύ πεις, όχι! Συγγνώμη, αυτό φυσιολογικό δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Γιατί για να είστε. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για κάτι που το κάνουμε όλοι καθημερινά. Έτσι,
1: ναι,
0: ένα
1: ναι,
0: ωραίο
1: ναι.
0: δέντρο, ένα ωραίο λουλούδι. Και έρθει ναι. άλλη ευγενικά και σου πει, αχ, αγαπούλα μου, δες τι ωραία που είμαστε.
1: Θα την
0: εδώ.
1: Ανεβάσω.
0: Θα την ανεβάσω με μια καρδούλα από κάτω. Αυτό.
1: Υποπτώ.
0: Αυτό είναι φύγε μακριά.
1: Είναι
0: και αυτέ οι βλακίες τύπου εγώ δεν είμαι άνετο με τα σώσ...
1: ναι.
0: Δεν είσαι κυβίση.
1: Δεν έχω φωτογένεια και τέτοια.
0: Έλα, μωρέ,
1: θα
0: μα
1: ματιάσουν, άσε
0: ναι, δεν όλα. Είσαι κυβίση που θα σε ανεβάσουν μια φωτογραφία και θα έρθουν στην Τούμπα να σε βρουν για αυτόγραφο. Χαλάρωσε λίγο. Δεν νιώθει άνετα με τα social. Λοιπόν, το είπα και εξηγήθηκα.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Έως 8 Ιουνίου.
5: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και ψωνίζουμε στα Lidl γιατί βγαίνουμε διπλά κερδισμένοι. Σκανάρεις την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο, μπαίνεις στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου.
2: Πάρα πολύ απλά είναι τα βήματα. Γυρνάς στον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και το ενεργοποιείς για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένω εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Φημολογείται, δεν ξέρω αν έχει κλείσει, ότι ο Μπένσον Μουν θα λέει θα ανοίξει την αναβίση. Γιατί ψάχνουν ένα να φέρουν.
1: Ποιος το έλεγε της προάρησης, κακούλη.
0: Νομίζω η Ειρήνη, κακούλη, η Ειρήνη το έλεγε.
1: Και
0: ναι.
1: Λέω, τι λες ρε, πού κολλάνε. Και μου λένε, ναι, ψάχνανε, λέει, κάποιον ψάχνουν ανοίγμα βρουν... και βρήκαν τον
0: yes.
1: Α, την άνοιγα εγώ, δηλαδή, το, πού το κουβαλάνε τώρα τον άνθρωπο να έρθει ως εδώ και να ανοίξει τη βύση.
0: Θα κάνει αυτό το κροβατικά που κάνει, πώς ξέρει.
1: Απίστευτο, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, Νόνι Δούνια,
1: ναι.
0: Με άρεσε Νόνι Δούνια πάρα πολύ, ναι, τη βρήκε η δημοσιογράφος,
1: ναι.
0: Και την ρώτησε πάλι για τον Τζούρο, για να ακούσουμε λίγο τι έγινε.
2: Πάμε και στο οριστικό και πρόωρο τέλος για την εκπομπή, το έχουμε με τον Κώστα Τσουρόκ. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό? Ακούσαμε και τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν υπήρξε ποτέ καλύτερα. Πώς ερμηνεύεις αυτή τη δήλωση?
3: Εκείνος ξέρει πολύ καλύτερα και για να το λέει σημαίνει ότι το εννοεί. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που δεν κόπηκε κουμπί, κακώς όλο αυτό το διάστημα συζητιόταν όλο αυτό το περικοψίματος και περικοπών.
2: Θεωρείς πως μια χρονιά η οποία δεν ήταν τόσο επιτυχημένη μπορεί να συνδέει να παρουσιαστεί για πάντα, όπως ακούσαμε από πολλούς?
3: Μιλάμε πάλι για τον Κώστα. Γιατί συζητάμε πάλι για τον Κώστα? Ο Κώστας συνεχίζει να είναι εκεί που είναι. Άρα προφανώς κάτι κάνει καλά. Τι άλλο να πω για τον Κώστα? Με ρωτάει 3 χρόνια για τον Κώστα. Συνεργάστηκα με τον Κώστα. Είναι φίλος, τον εκτιμώ. Είναι αξιοπρεπέστατος, του αρέσει αυτό που κάνει, το κάνει καλά. Από εκεί και πέρα τι να σχολιάσω.
0: Έχει δίκιο.
1: Γιατί τη ρωτάνε για τον Κώστα? Είχε, πού κολλάει?
0: Ήταν πανελίστρια με τον Κώστα Τζορό όταν ήταν στο Μέγκα. Πριν 3 χρόνια όμως. Λέει, φτάνει ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: 3 χρόνια και... για τον Τζορό με ρωτάτε.
1: Ο Τσουρός τώρα έχει εκπομπή, δεν έχει?
0: Έχει ακόμη, εγώ... έχει. Ήταν
1: να σταματήσει.
0: Αυτό. Έτσι, έτσι, ναι, αυτό.
1: Α, μιλάμε για επίπεδο.
0: Αθάνατη ελληνική τηλεόραση.
1: Ναι, ναι.

0: Μία και μοναδική Avril Lavigne Complicated εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, νομίζω όλο και περισσότερο πέφτουν πάνω στα χέρια μου, πάνω στα μούτρα μου, μη σας πω, τέτοια άρθρα και μην είναι σημάδι από το σύμπαν. Διαβάζω για την εμπειρία του προξενιού και πώς αυτό έχει ανθίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα διαβάζω για το πρακτορείο γνωριμιών Berkeley, δεν ξέρω πώς προφέρεται, Berkeley International, και πώς βοηθάει τον κόσμο να βρούνε το έτερον τους ολόκληρο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι, λέει, απλό πράγμα το να βρεις έναν άνθρωπο που σου ταιριάζει. Είναι σε παγκόσμιο επίπεδο υπηρεσίες του Berkeley, οι οποίες ξεκινούν από 15.000 λίρες για απεριόριστες γνωριμίες, αλλά μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Πολλά τα λεφτά, ρε σένα.
1: Για ένα χρόνο όμως σου βρίσκουν γκόμενους. Φτάνουν στις 40.000 λίρες για παγκόσμιες γνωριμίες.
0: Ναι.
1: Τα elite μέλη μπορούν να πληρώσουν και για ιδιωτική αναζήτηση.
0: Ναι.
1: Μια προσαρμοσμένη υπηρεσία επιλεγμένων γνωριμιών που πληρεί τις απαιτήσεις για τα πάντα, από την προτίμηση διατροφής μέχρι τον ταχυδρομικό κώδικα.
0: Απίσης.
1: Δηλαδή πας και του λες: θέλω έναν μελαχρινό, ψηλότερο, με ταχυδρομικό κώδικα 54352 και να προτιμάει την πρωτεΐνη.
0: Ναι.
1: Να μην μεταράξει το ρεβίθι.
0: Okay.
1: Η ζήτηση, παιδιά, σε τέτοιων ειδών υπηρεσίες έχουν αυξηθεί κατά 210%.
0: Τι λες τώρα, τύπος...
1: Από το 2021 μετά την πανδημία.
0: Πίστευτο.
1: Το να βρεις, λέει, κάποιον με MBA είναι, λέει, σχετικά απλό.
0: Ναι.
1: Αλλά το να βρεις κάποιον με MBA, συγκεκριμένο ύψος και εμφάνιση, σωστά χόμπι.
0: Και πορτοφόλι, να το πεις και αυτό.
1: Πνευματικότητα. Πορτοφόλι, γιατί αγάπη κάποια στιγμή, την αγάπη
0: τέλεια
1: θα φάμε.
0: Ναι.
1: Πολιτική άποψη. Ωραία.
0: Α, σωστό.
1: Όλο αυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, θέλει πολύ χρόνο και εξειδίκευση. Και εκεί είναι που μπαίνουν οι dating coaches.
0: Μπράβο τους.
1: Οι dating trainers. Οι εκπαιδευτές του dating. Και αυτό το πρακτορείο, το οποίο λέγεται Berkeley International, εγώ το έψαξα.
0: Όχι, θα τα άφηνες.
1: Εγώ το έψαξα να δω αν είναι υπαρκτό, γιατί δεν θέλω να λέω ψέματα. Και στο Instagram υπάρχει εντελώς
0: κανονικά, έχει προφίλ,
1: και έχει τίτλο, προσέξτε με: Specialist Elite Dating Agency, πρακτορείο δηλαδή, που σου βρίσκει ραντεβού. And International Introduction Agency, δηλαδή παγκόσμιο πρακτορείο σύστασης, exclusive matchmaking, υψηλής ποιότητας, δηλαδή γκομενίσματα.
0: Τόσα λεφτά, λογικό είναι.
1: To find, για να βρεις perfect partners, τον ιδανικό σύντροφο, και soulmates. Και την ψυχή σου, το soulmate σου.
0: Ξεκίνα να επενδύσεις.
1: Πάρε
0: την απλή συνδρομή να δούμε.
1: Και είναι στο 23 Berkeley Square, London, United Kingdom, με εκείνη η διεύθυνση. Και αναρωτιέμαι εγώ, γιατί να μην ανοίξω ένα ίδιο στην Τούμπα. Για ποιο λόγο αυτή η πατέντα να μην κατοχυρωθεί από μένα στην Ελλάδα? Γιατί εγώ σε αλλονό τη περίπτωση είμαι πολύ καλή. Είμαι πολύ. Σε μένα.
0: Μα ξέρει τι ήθελα να πω. Περίμενα να
1: τελειώσει.
0: Μπράβο σε όποιον το σκέφτηκε. Δηλαδή που βγάζει, οικονομάει λεφτά άνθρωπος ή άνθρωποι από, αυτό
1: για
0: το πράγμα.
1: Για να σου βρούνε το έτερον σου ολόκληρο.
0: Δεύτερον, εσύ θα το κάνει να είναι και λίγο topic. Ναι, σου λέει, αν βρω στην Αυστραλία πολλά τα λεφτά. Ναι, θα βρει κάτι το βρω Τούμπα.
1: Η προξενήτρια.
0: Ναι. Το έχεις.
1: Η προξενήτρια.
0: Κάντο. Do it.
1: ΑΕ. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά θα το βάλω.
0: Ανώνυμη εταιρεία. Κοίτα, και θα δεις τώρα, μάλλον να κάνεις οίκια, είναι της μόδας.
1: Η προξενήτρα οίκια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ψάχνω χώρο στην Άνω Τούμπα για να ανοίξω η προξενήτρα μου.
0: Ωραία.
1: Και μιλάω σοβαρά, θέλω να είναι ανάμεσα σε φαγάδικο και σε καφέ. Γιατί έχω σύστημα.
0: Ναι,
1: να βγαίνεις από μένα, να είσαι
0: παγίδα σατανά.
1: Ναι, να έχεις δίπλα ένα σπας μπέργκερ να το φας.
0: Ωραία, λοιπόν, εμείς έχουμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: για όλους τους πιστούς της Skoda. Η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
13: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
12: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
13: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
12: Θες να βγούμε δηλαδή?
13: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
14: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
15: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
16: Το 1996 ήταν η αρχή. Από τότε μέχρι σήμερα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη μέτρησε 30 χρόνια γεμάτα διασκέδαση, ψυχαγωγία και αξέχαστες εμπειρίες. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να τα γιορτάσουμε μαζί. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη μας επιφυλάσσει μια μεγάλη Fest of the Best γιορτή που θα γίνει το νέο Talk of the Town. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων και πολλών χιλιάδων μετρητών, με κορυφαία δώρα, φαντασμαγορικά live shows, επαιτειακά events, ξεχωριστές γεύσεις και συναρπαστική δράση στα gaming halls της Πιάτσα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the Best. 30 χρόνια πρωταγωνιστές στη διασκέδαση.
17: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zikr. Seek more.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στη Δέσποινα, τον Τάκη, τον Στέλιο, τον Αντώνη, τον Χρήστο, τη Φανή, τον Κωνσταντίνο και τη Χριστίνα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση στην περιφερειακή. Προβλήματα και για τα δύο ρεύματα. Έχουμε, είμαστε στα κόκκινα από ό,τι βλέπω εδώ, Τριανδρία Τούμπα, συνομ παραδοσιακά, αλλά και αρκετή κίνηση έχουμε γενικότερα από την Νάπολη μέχρι και, μέχρι και το ύψος της Πηλέας. Κωνσταντίνο Καραμαλή, πια και στα δύο ρεύματα ξεκινώντας από ανατολικά έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Το ίδιο και στη Βασιλής Σόλγας. Κεντρικά, από ό,τι βλέπω, περισσότερη κίνηση στη Τζιμισκή. Καλύτερα κινείται η Εγνατία, ενώ και η Λεωφόρο Νίκης πλησιάζονται και στο Λευκό Πύργο. Βλέπω κάτι κοκκινίλες. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη. Η Λεωφόρος Δενδροποτάμου έχει αυξημένη κίνηση από την περίπου 28η. Το ρεύμα κινείται προς δυτικά, ενώ η Καρολή και Δημητρίου στους φωτεινούς σωματοδότες βλέπω κοκκινίλες. Μεγάλο Αλεξάνδρου κινείται καλά και το κλασικό φαναρί στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, που είναι εδώ, είμαι εδώ, τρεις τύποι ανθρώπων που φθείρουν την εμπιστοσύνη μας.
1: Ωραία.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σακύρα, whenever, wherever. Η Σακύρα είναι πάλι και στο προσκήνιο. Μια συναυλία στο Ρίο. Μια το ότι έχει το καινούριο τραγούδι του Μουντιάλ.
1: Αλίμονο, κουμπάλα.
0: Τη επέστρεψαν και 10 εκατομμύρια.
1: Νίκησε, λέει. Δεν έκλεψε το δημόσιο.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι. Μπράβο. Τι ωραία αυτό να σου πω τη λεφτά που δεν το περιμένει.
1: Μα και 10 εκατομμύρια. Γιατί και 10 ευρώ τι να τα κάναμε. 10 εκατομμύρια.
0: Σωστό.
1: Θα ήταν ωραίο.
0: Λοιπόν, τύποι ανθρώπων που φθείρουν την εμπιστοσύνη μας.
1: Ναι.
0: Γιατί σε κάθε είδους σχέση, λέει, εμπιστοσύνη το νόμιζαμε με τη μεγαλύτερη αξία.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που λειτουργούν ως καμπανάκια για μελλοντικές προδοσίες.
1: Μάλιστα.
0: Νούμερο 1. Οι άνθρωποι που αλλάζουν στάση ανάλογα με το συμφέρον. Πρόκειται δηλαδή για εκείνους που προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα με το τι εξυπηρετεί τη δεδομένη στιγμή.
1: Εγώ το ονομάζω διπλωματία.
0: Μπορεί να δείχνουν υποστηρικτικοί όταν χρειάζεται. Μπορεί να αποστασιοποιούνται σε συνθήκες που αλλάζουν.
1: Ναι.
0: Η συνέπεια αυτή είναι βασικό καμπανάκι, καθώς δείχνει ότι η σχέση δεν βασίζεται σε σταθερές αξίες, αλλά σε συγκυρίες.
1: Μην συνάπτετε σχέσεις μαζί μου.
0: Ναι. Νούμερο 2. Συγγνώμη, υπερβολικά κλειστοί άνθρωποι που δεν αποκαλύπτονται ποτέ.
1: Και τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, άντε Γιούρια.
0: Όλοι έχουν δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, όμως όταν κάποιος δεν ανοίγεται ποτέ, δεν μοιράζεται τίποτα ουσιαστικό και κρατά συνεχώς αποστάσεις, η σχέση γίνεται μονόπλευρη.
1: Μα για κάποιο λόγο κρατάω αποστάσεις. Γιατί θέλω.
0: Και νούμερο 3. Οι άνθρωποι, λέει, που έχουν αποδείξει ότι δεν κρατούν το λόγο τους.
1: Όχι,
0: ευτυχώς. Δεν χρειάζονται μεγάλες ενδείξεις. Λέει, μικρές ασυνέπειες είναι αρκετές, υποσχέσεις που δεν τηρούνται, λόγια που αλλάζουν, δικαιολογίες που επαναλαμβάνονται.
1: Όχι.
0: Όταν αυτό γίνεται μοντίβο, η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται, πάει περίπατο.
1: Ναι, εννοείται τώρα αυτό.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Αντέλη στο υπέροχο Easy on Me και πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές μας προβλέψεις.
1: Λοιπόν, σήμερα Τρίτη, μια μέρα που φέρνει μια ατμόσφαιρα ανανέωσης, ξεκαθαρίσματος και ουσιαστικών αποφάσεων, αναλυτικά για τους κρυούς. Η σημερινή μέρα σας σωθεί να αναζητήσετε ανθρώπους και καταστάσεις που σας γεμίζουν αισιοδοξία και ενέργεια. Τα βράκια, η μέρα σας βοηθάει να συγκεντρωθείτε σε ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Για τους διδύμους, σήμερα οι συζητήσεις, οι επαφές

0: Και οι ανταλλαγές ιδεών μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά παραγωγικές. Καρκινάκια, η τρίτη σας δίνει τη δυνατότητα να βάλετε περισσότερη τάξη τόσο στην καθημερινότητα όσο και στον συναισθηματικό σας κόσμο. Για τους λέοντες, σήμερα έχετε την ευκαιρία να βελτιώσετε σημαντικά την καθημερινότητά σας. Παρθενάκια, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να λειτουργήσετε με πρόγραμμα. Ζυγή, η τρίτη ενισχύει την ανάγκη σας για ισορροπία, ουσιαστική επικοινωνία και αρμονικές σχέσεις. Για τους σκορπιούς, η σημερινή ημέρα σας βοηθάει να λειτουργήσετε πιο οργανωμένα και αποτελεσματικά. Το ξώτη, η τρίτη σε βοηθάει να εκφράσεις πιο εύκολα τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου. Εγώ και ρε, σήμερα αισθάνεσαι μεγαλύτερη ανάγκη να οργανώσεις τη ζωή σου και να τη βάλεις σε μία τάξη. Υδροχοάκια, η σημερινή ημέρα ενισχύει τη δημιουργικότητα, την ευρηματικότητα και την ανάγκη για να εκφραστείτε ελεύθερα. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας, που η τρίτη σας βοηθάει να εστιάσετε περισσότερο στην προσωπική σας ασφάλεια, τις οικογενειακές σχέσεις και τις ανάγκες του εσωτερικού σας κόσμου.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Yeah, είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 22 63 18.
8: Στο κδαπ.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
8: Κοιτάξτε, σίγουρα έχει ψωνί κρέα από το Lidl και εννοείται ότι είναι και μονόδρομο, τουλάχιστον προσωπικά θα μιλήσω. Αλλά λε, παιδάκι μου, είναι πεντανόστιμο, είναι ωραίο. Είναι εγγυημένο. Πώ πετυχαίνεται όλο αυτό το πράγμα?
9: Λοιπόν, παιδιά, θα σα το εξηγήσω εγώ πάρα πολύ απλά.
8: Για πε μα.
9: Προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέα απευθεία από του παραγωγού με του οποίου συνεργάζονται και έτσι πετυχαίνουν καθημερινά την καλύτερη σχέση ποιότητα-τιμή. Μια δοκιμή εννοείται θα σα πείσει.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Ολίβια Ντίν στο υπέροχο Μένα Νίτε. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 96,8 Velvet. Και πού πας βρε γατάκι τώρα? Στη Ζήνα Κουτσελίνη τώρα.
1: Α, παιδιά, δεν το κάνουμε
0: που
1: αυτό.
0: Πού πάτε βρε γατάκι τώρα? Η δημοσιογράφος από το πρωινό
1: ναι.
0: του Λιάγκα.
1: Όχι.
0: Τη κάνει την εξής ερώτηση. Παιδιά, ακούστε μάλλον τι έγινε. Ναι.
2: Έχει πολλά χρόνια επιτυχίας και μία χρονιά δεν πάει καλά. Είναι αυτό καλό, κακό για τον ίδιο τον παρουσιαστή?
3: Από ποιο κανάλι είσαι? Από τον Γιώργο Λιάγκα. Άρα και ο Γιώργος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κανένας μας δεν κρίνεται από μια κακή τηλεοπτική χρονιά όπως τη βιώνει και εκείνος. Είχαμε μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και οι δύο λοιπόν. Από εκεί και πέρα κανείς δεν κρίνεται, διότι διανύσαμε με πρωτιά τουλάχιστον εγώ 10 τηλεοπτικά χρόνια. Η 11η ήταν μια χρονιά που σε περιεχόμενο για μένα ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες 10. Στα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τόσο καλή.
0: Ορίστε. Πάνε μέρα και ρώτημα.
1: Τώρα ήταν καρφάρα να τη χαίρεστε, έτσι.
0: Τρίποντο έξω από το γήπεδο.
1: Καλοχώνευτο που λέμε.
0: Έτσι.

0: Η τεράστια υπέροχη μία και μοναδική Τίνα Τέρνερ, Let's Stay Together εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα λίστα που έχει ως τίτλο 22 ερωτήσεις, εννοείται θα τις πω όλες.
0: Ναι.
1: Για να γλιτώσεις, λέει, από την αρχή το δράμα σε μία σχέση. Άρα, τυπικά είναι ερωτήσεις για το πρώτο ραντεβού.
0: Μα, ναι, λογικό
1: εγώ
0: ακούγεται.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Mm-hmm. Λοιπόν, π.χ. έχει τώρα, έχω συγκεντρώσει κάποιες. Όταν περνάς δύσκολα στην καθημερινότητά σου, μια μέρα σου,
0: ναι.
1: Ποιο είναι το πρώτο πρόσωπο που έχεις ανάγκη να μιλήσεις και θα πάρεις τηλέφωνο? Ωραία, αυτή η ερώτηση μου αρέσει.
0: Mm-hmm.
1: Ποια είναι η γνώμη σου για την ψυχοθεραπεία? Όχι απλά πρέπει να είναι ερώτηση. Η ερώτηση θα πρέπει να είναι:
0: κάνεις
1: ψυχοθεραπεία? Όχι, γεια. Αυτό η γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Θεωρείς πως η οικειότητα έχει όρια? Και αν ναι, γιατί? Εντάξει τώρα.
0: Εννοείται, ρε παιδιά. Τώρα.
1: Και να εκενώνουμε με ανοιχτή την πόρτα.
0: Ναι,
1: ξέρω εγώ τι να σε πω, βρε κοπέλα μου, και εσύ τι με ρωτάς, θα πεις εσύ.
0: Ναι.
1: Έχεις κάποιο ελάττωμα? Τι ωραία ερώτηση. Και αν ναι, γιατί το θεωρείς ελάττωμα? Καλά με δουλεύετε? Δηλαδή, είναι δυνατόν να ρωτήσεις τον άλλον? Έχεις κάποιο? Εννοείται έχει. Εσύ πιστεύεις δεν έχεις που το ρωτάς?
0: Εγώ νομίζω είναι η άκυρη ερώτηση γενικώς αυτή.
1: Ναι, για να σπάσει λίγο πάγος.
0: Τι να σπάσει ο πάγος, δηλαδή διαλυθεί.
1: Τι γνώμη έχεις για τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας? Μελλοντικά θα σε διέφερει η δημιουργία οικογένειας? Να φεύγουν από κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ωραίο.
1: Πάμε στα ζουμερά.
0: Για πες.
1: Τι σημαίνει για σένα απιστία?
0: Αυτά είναι τα ζουμερά.
1: Αυτό είναι το ζουμί τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το φλερτ απιστία. Ποια είναι η άποψή σου για το θεσμό του γάμου? Ποιες είναι οι πολιτικές σου πεπιθήσεις, εάν έχεις? Τι αν έχεις? Είναι δυνατόν να μην έχουμε πολιτικές πεπιθήσεις?
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε...
0: Είναι επικίνδυνο να μην έχεις πολιτικές πεπιθήσεις.
1: Είναι ακραία επικίνδυνο να μην έχεις.
0: Ναι,
1: λοιπόν, το ερωτηματικό το σβήνω στο αν έχεις, το βάζω. Ποιες είναι οι πολιτικές σου πεπιθήσεις, ερωτηματικό.
0: Ωραία.
1: Θεωρείς πως τα χρήματα είναι βασικό κριτήριο για να παραμείνεις σε μια σχέση? Ναι. Εάν μπορούσες, σου απαντάω. Και αν ναι, γιατί? Γιατί? Γιατί? Τρώγεται η αγάπη? Μόλις μου δείξετε πως τρώγεται η αγάπη, θα
0: έλα,
1: το συζητήσουμε αλλιώς.
0: Ναι, ναι, okay, εντάξει.
1: Εάν μπορούσες να γυρίσεις, λέει, το χρόνο πίσω,
0: ναι,
1: τι θα άλλαζες τη μέχρι τώρα ζωή σου?
0: Ναι.
1: Και είσαι διατεθειμένος, λέει, να προσπαθήσουμε μαζί να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού? Πού ήρθα, κούκλα μου, πού ήρθα? Ήρθα σε ραντεβού ή ήρθα σε...
0: ανάκριση.
1: Σε life coach, wellness. Μήπως να πάμε και στην παραλία να ανοίξουμε, να ανάξουμε και μια φωτιά? Να ψήσουμε. Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει, στην άκρη, στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά. Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη. Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας. Λέει, ξέρεις πώς το καλύτερα θα νιώσεις μετά? Λοιπόν, αυτά, έχει πολλές ερωτήσεις.
0: Πληρώνεις γι' αυτό?
1: Νοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
0: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
0: Ναι.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να... κι εγώ θα ένιωθα καλύτερα.
0: Ισχύεται αυτό, το κάνω.
1: Κι εγώ θα ένιωθα καλύτερα. Όσες θα φεύγανε όμως μετά από με...
0: Επειδή ακούγονται πολύ ωραία, να σου δώσω και να το πούμε και μετά.
1: Έχει κι άλλες. Έχει,
0: ας πούμε μετά.
1: Έχει κι άλλες.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν,
1: αχ,
0: θα τις κρατήσουν πολύ ωραίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διαφημίζει για να κλείσουμε την τρίτη ώρα και επιστρέφουμε.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσ' του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
17: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
18: Καλημερούδια στην Έλενα, την Κατερίνα, τον Αντώνη, τη Δέσποινα, το Στέλιο, τη Βάσο και την Ιωάννα.
17: 20 ευρώ δώρα επιταγή από τα αγαπημένα Λαβή που την εξαργυρώνεται στο κατάστημα της Παλαιών Πατρών Γερμανού, στέλνοντας μήνυμα τώρα στον αριθμό Viber 6931968968, γράφοντας Λαβή και ενώ όνομα τεπώνυμο και ειδοποιεί τον νικητή συνικήτρια με μήνυμα.
18: Έχουμε και φοβερή προσφορά όμως από τα Λαβή στον Εύωσμο, yes. Ένα συνένα δώρο. συγγνώμη, με κάθε αγορά από 22 ευρώ και άνω, διαλέγετε και παίρνετε ένα ακόμα κόσμο δωρεάν από επιλεγμένη συλλογή.
17: Όταν επιστρέψουμε, οι υπόλοιπες ερωτήσεις που είναι, παιδιά, δεν χάνετε με τίποτα.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Coldplay στο υπέροχο Clocks εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε για τις επόμενες ερωτήσεις.
1: Λοιπόν, έχω βρει αυτή τη λίστα με ερωτήσεις τώρα που θα κάνει και το αγόρι και το κορίτσι για να γλιτώσει, λέει, από την αρχή το δράμα στη σχέση.
0: Πολύ ωραία.
1: Τύπου στο πρώτο ραντεβού.
0: Πολύ ωραία.
1: Είπαμε κάποιες που έχουν να κάνουν με το κέρατο, με την πολιτική πεποίθηση, με τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Και έχει, ας πούμε, ενδεικτικά, αφιερώνεις, λέει, χρόνο στον εαυτό σου και αν ναι, με ποιον τρόπο. Και έχει και εξήγηση ότι μέσα από αυτή την ερώτηση θα καταλάβεις πόσο δεκτικός και δεκτική είναι αντίστοιχα στο να σεβαστεί μελλοντικά και τον δικό σου προσωπικό χρόνο.
0: Ωραίο.
1: Επόμενη ερώτηση, πώς οραματίζεσαι τον εαυτό σου μέσα από στην επόμενη δεκαετία?
0: Άρα είναι πολύ δύσκολη
1: ερώτηση. Κοιτάτε έτσι προς την ίδια κατεύθυνση είστε. Τι σχέση έχεις με το θυμό σου, την καλύτερη? Όταν σου συμβαίνει ο θυμός, μπορείς να διαχειριστείς, λέει, τα νεύρα σου? Και αν ναι, τι κάνεις συνήθως? Καταρχάς, ήδη με εκνευρίζεις.
0: Θα απαντήσει κανείς ειλικρινά σε αυτήν την ερώτηση.
1: Που μου λες τώρα, συζητάς απευθείας για τη διαφωνία σου ή θέλεις χρόνο με τον εαυτό σου? Ενώ έχω τη διαφωνία τώρα. Αν διαφωνήσω στο αν μπαίνει και εμάς τα γεμιστά, θα το συζητήσω και εκείνη την ώρα τώρα. Αν βρω ότι μιλάς με άλλες πίσω από την πλάτη, δεν θα. Μπορεί να μην το διαχειριστώ σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε για την ψυχοθεραπεία. Είναι ποιο είναι το πρόσωπο με το οποίο θες να μιλήσεις κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εάν μαθαίνεις πως το παιδί σου είναι ομοφιλόφιλο, πώς θα αντιδρούσες? Τον ρωτάς κατευθείαν.
0: Δυνατή ερώτηση.
1: Γιατί δεν συνεχίστηκαν οι προηγουμένες σχέσεις σου? Ποιος έφταιγε? Αν έφταιγε ένας αποκλειστικά.
0: Ναι.
1: Τι γνώμη είπαμε έχει σχέση για τη διαφορά σε ηλικία? Ποια πιστεύεις πως είναι τα κύρια χαρακτηριστικά μιας καλής ερωτικής σχέσης? Αυτό τώρα
0: είναι
1: μαζί
0: λίγο
1: με τα λεφτά,
0: ναι,
1: μαζί με τον ψυχολόγο, μαζί με τα όρια, είναι κάποια πράγματα.
0: Είναι μια πεντάδα καλή αυτή.
1: Που μαζί με ένα εξελάκι θα έπρεπε να δίνεται κατευθείαν στο πρώτο ραντεβού. Και να σας πω και κάτι, και για άντρες και για γυναίκες. Δεν κατάλαβα.
0: Εννοείται, εντάξει.
1: Και για άντρες και για γυναίκες. Γιατί λίγες τσούτσες έχουμε συναντήσει.
0: Με το που κάθεσαι, γεια σου. Έφερα ένα ερωτηματολόγιο.
1: Ναι.
0: Συμπλήρωσε το πρώτα για να δούμε αν
1: θα
0: συνεχίσουμε.
1: Θα ήθελα να το απαντήσεις για να ξέρω. Και κλείνω με την ερώτηση: ποια είναι η σχέση σου με την οικογένειά σου? Έχεις συγχωρήσει όσα σε πείραξαν από μεριάς τους? Και αν όχι, τι είναι αυτό που θα ήθελες να αλλάξεις τη σχέση μεταξύ σας? Άρα, εσύ, κούκλα μου, θεωρείς δεδομένο ότι ο άλλος έχει κάνει ψυχοθεραπεία?
0: Ναι.
1: Γιατί αν το πεις αυτό σε έναν άνθρωπο που δεν κάνει ψυχοθεραπεία,
0: θα είναι
1: θα σου πει.
0: Δεν καταλάβει τίποτα.
2: Τι εννοείς, το Πάσχα που ο θείος μου έφαγε τα παϊδάκια, ενώ εγώ ήθελα τα παϊδάκια και έφερα εγώ τα και μου δεν μου πλήρωσε το μερτικό μου από τη χαρά. Βαριές, μερικές ερωτήσεις πιστεύω είναι βαριές. Δεν ξέρω.
0: Μερικές όμως είναι πολύ δυνατές.
1: Μερικές δυνατές και χρήσιμες.
0: Και πολύ χρήσιμες, έτσι.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Alex Warden, Alex Warden στο Ordinary. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet και εντάξει, είπαμε, έρχεται το καλοκαιράκι και όσο να είναι, κόσμος και κοσμάκης πρόκειται να παντρευτεί.
1: Τι έχουμε να περάσουμε.
0: Λάθη λέει που δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ ως καλεσμένοι σε ένα γάμο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λάθος νούμερο ένα. Να μην αργούμε να απαντήσουμε στην πρόσκληση. Ναι, ρε παιδιά.
1: Αχ, έχουν έρευου σου που. Αρβισπί. Αερευεσπί. Πώς λέγεται. Ότι πρέπει να απαντήσεις. Ναι, και σου δίνει και συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Και τηλέφωνο. Ναι, ρε φίλε, γιατί μετά εγώ πληρώνω τα μαγιοκέφαλά μου για το τραπέζο μου.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, δεν αγνοούμε ποτέ το dress code. Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδιά. Αν έχει, συνήθως είναι και άτυπο κανόνα τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα πας με τη βερμούδα και το μαγιό.
1: Ναι, ούτε με τα λευκά.
0: Ούτε με τα λευκά.
1: Πάρα πολύ έτοιμη να μαλώσω για αυτό το πράγμα σε οποιοδήποτε γάμο και αν βρεθώ.
0: Σωστό. Το κινητό δεν πρέπει να γίνει πρωταγωνιστή σου.
1: Ναι,
0: μίσε με το κινητό, συγγνώμη, το φωτογράφο να βγάλω λίγο τα παιδιά.
1: Έχει επαγγελματία εκείνη την ώρα που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Τσούτσι, μην είστε.
0: Θα τις δώσει τις φωτογραφίες, μην στεναχωριέστε.
1: Ναι.
0: Προσοχή στο αλκοόλ.

0: Πολ, εντάξει. Το ανοιχτό μπαρ είναι ωραίο, αλλά δεν θέλει και υπερβολή.
1: Δεν μου αρέσει όταν οι άνθρωποι έτσι πίνουν πολύ και μετά υπάρχουν. Δηλαδή αυτή τη φασαρία δεν την μπορώ.
0: Ναι, έτσι λοιπόν. Δεν φέρνουμε έξτρα καλεσμένους την τελευταία στιγμή.
1: Από το πουθενά.
0: Από το πουθενά, ναι.
1: Γνώρισα στο Bumble το Στέφανο και είναι πολύ σόι. Και επειδή τώρα μόνη μου να αρχόμουν, ρε Μαρία.
0: Βρε, γνώρισα μέσα στο ταξί πριν τρεις ώρες. Να
1: τον
0: φέρω.
1: Έφερα και αυτό. Ναι, όχι.
0: Ένας γάμος λέει δεν είναι στιγμή για να τραβήξουμε εμείς την προσοχή. Έρχεται και σε αυτό που λες με το και με τον Ιφκό και με πολλά αυτό. Άλλα. Αυτά, εκεί να κλείσουμε. Συγγνώμη. Εκεί ήταν, αυτό
1: ακριβώς
0: ήταν.
1: Αυτό έρχεται. Ξεκίνησε η σεζόν, παιδιά.
0: Ξεκίνησε.
1: Παντρεύονται και βαφτίζουν τριγύρω. Έτσι, κανονίστε χαμός την πορεία σας.
0: Και επίσης, παιδιά, σωστές ώρες. Είναι γκαγκάνι τώρα 12 το μεσημέρι.
1: Τώρα αυτό δεν σώνεται. Δεν σώνεται. Όλοι σε βαφτίζει 12 η ώρα στον γκαγκάνι.
0: Έχεις δίκιο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
6: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιώργη! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτιση προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
12: Και σε τι?

Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε για μια αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αντιλιακού. Η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Γι' αυτό το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο, είναι 100% άρρωτο και ταυτόχρονα μας προστατεύει πλήρως.
2: Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο Triasor, προστατεύει από ακτίνες UVA και UVB, αλλά και μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες, όλοι το ξέρουμε αυτό. Μπορείτε να το βρείτε στα φαρμακεία.

0: Evanescence, Bring Me To Life, εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Δεν θα πω πάρα πολλά, θα πω Τραϊάννα Ανανία.
1: Yes.
0: Έχει μπει σε ένα άλλο επίπεδο διαλογισμό για τα πάντα. Για να ακούσουμε λίγο.
2: Έχεις μιλήσει και ανοιχτά για το διαλογισμό. Πόσο σε έχει βοηθήσει?
3: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να είναι καλά. Να είναι καλά αυτά τα εργαλεία που τα έχουμε και μπορούμε να επιβιώνουμε.
4: Βλέπεις έτσι και τον τραυματισμό στο survivor. Έχει ήσουν και εσύ πλέον σε reality επιβίωση.
3: Εντάξει, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Δεν θεωρώ τυχαίο το timing που γίνονται τέτοια πράγματα. Γενικά η ανθρωπότητα υποφέρει. Οπότε υποφέρουν πλέον και στα reality οι άνθρωποι. Τα περιβάλλοντα τα οποία ξορεύουν τόσο αρνητική ενέργεια, όπως ας πούμε η πείνα, το να φτάνει σε extreme σημεία ψυχικά και σωματικά. Ναι. Θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραίο να προβάλλονται γενικότερα. Παρόλο που δηλαδή έχω πάρει μέρος και εγώ σε κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι δεν είναι ωραία προϊόντα τηλεοπτικά.
4: Μετάνιωσες που πήγες?
3: Όχι, καθόλου δεν το μετάνιωσα.
2: Μπορεί να σε σχολιάσουν στα social τι είναι αυτά που λέει, γιατί είπες ότι βλέπεις οράματα. Πώς τα βλέπεις αυτά?
3: Εγώ αγάπη μου βλέπω οράματα. Θα ασχολούμαι αυτά που γράφουν στα social.
0: Αφού τα βλέπει το κορίτσι.
1: Ah.
0: Και είναι αυτό το παγκόσμιο που γίνεται, γίνεται και. Επειδή ό,τι γίνεται παγκόσμια γίνεται και στα reality.
1: Τι βλέπω. Τι οράματα βλέπεις, καλέ? Εγώ τα φοβάμαι αυτά.
0: Δεν ξέρω, δεν είπα.
1: Βλέπεις τι θα γίνει μετά?
0: Δεν
1: ή βλέπεις, ας πούμε, το σύμπαν να σου λέει θα σου έρθει η αυθονία? Αυτά τα βλέπω κι εγώ. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, τι οράματα. Δηλαδή, τι. Αχ, δεν μπορώ αυτή την κοπέλα. Λίγο μαγχώνει, να ξέρετε.

0: Likely I follow rivers. Ευχαριστούμε που μας ακολουθείτε καθημερινά εδώ στο πρωινό Velvet της συντροφιά μας και ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στο πρωινό της Τετάρτης.
1: Κόλλησα
0: τώρα, βέβαια. Μια εβδομάδα γρήγορα.
1: Πάει η εβδομάδα και αυτή θα πάρει, θα πάρουμε και πάει και ο Μάιος. Μέχρι αύριο σας παρακαλώ πάρα πολύ να πλένεστε, σφίξαν οι ζέστες και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: 50 χρόνια. Ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
4: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανού Πόλεως 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Υπάρχουν δώρα με συναισθηματική αξία. Υπάρχουν δώρα με χρηματική αξία. Και υπάρχουν και αυτά που αλλάζουν εντελώς το παιχνίδι. Μιλάμε για τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει και κληρώνει κάθε εβδομάδα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η συμμετοχή είναι απλή. Συγκεντρώνεις δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και περιμένεις την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης Happy Go 30 για να δεις αν είσαι ο τυχερός.
6: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Εδώ είμαι και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 26 Μαΐου. Θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά, να είστε εδώ συντονισμένοι. Έχουμε και τον πολύ ωραίο ανοιξιάτικο καιρό και σιγά σιγά ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Το παρατηρείτε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με αγαπημένο Lionel Richie και My Destiny.

είναι η Pure Essence, Don't Know Any Better, εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Τρίτης. Αυτή τη βδομάδα νομίζω ότι θα αρχίζουμε να νιώθουμε καλοκαίρι. Βασικά είναι μέχρι να το νιώσουμε πάρα πολύ, γιατί είναι λίγο δύσκολο το καλοκαίρι μέσα στην πόλη. Θα προτιμούσαμε να είμαστε κοντά στη θάλασσα, να νιώθουμε αυτό το πολύ ωραίο δροσερό αεράκι και να δροσιζόμαστε προφανώς και από το νερό της θάλασσας. Συζητούσαμε τώρα με τους συναδέλφους για αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια και λέγαμε ότι δεν είναι απαραίτητο ένα καλοκαιρινό τραγούδι αγαπημένο να είναι και ανεβαστικό παύλα χορευτικό. Δηλαδή, το Don't Know Any Better που ακούσαμε μόλις τώρα θα μπορούσε να είναι ένας καλοκαιρινός ήχος λίγο πιο χαλαρός. Αυτό εμένα μου αρέσει. Μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή, μπορεί να επέλεγα ένα αγαπημένο καλοκαιρινό τραγούδι λίγο πιο χαμηλών τόνων, συσταγωγικά. Θέλω να μου πείτε και το δικό σας αγαπημένο καλοκαιρινό τραγούδι στο Viber του Velvet 6931-968-968. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πάμε αμέσως τώρα για κάτι εντελώς αντίθετο. Survivor και Eye of the Tiger.

0: Lenny Kravitz και Fly Away, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πάλι θα παραμείνω στο καλοκαίρι, γιατί βλέπω τώρα ότι γίνονται ακόμα γυρίσματα για το Baywatch, το οποίο επανέρχεται μετά από πολλά χρόνια. Οπότε θα δούμε μια νέα ομάδα ναυαγοσωστών, αλλά συνδέονται με κάποιο τρόπο με την παλιά. Δηλαδή, ο ένας θα είναι ο γιος του ενός, η άλλη κοπέλα θα είναι η κόρη αλουνού. Οπότε θα φτιάξουμε μια νέα ομάδα, αλλά θα υπάρχει και σύνδεση με το παρελθόν. Τον Ιούλιο ολοκληρώνονται τα γυρίσματα και θα δούμε από τις αρχές του 27 Ιανουάριου τα πρώτα επεισόδια. Σε λίγο επιστρέφουμε σε Soul to Soul και Back to Life.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο. Ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε
3: έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τράβο, με έχεις πετσοκόψει. Δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
13: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
14: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητα. Τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Όποιο τραγούδι και να σας βάλω τώρα, θα μπορείτε να το συνδέσετε με κάποιο τρόπο με το καλοκαίρι. UB40, Red Red Wine, νομίζω ότι ο καιρός αυτές τις μέρες το επιτρέπει σίγουρα, δηλαδή αν φτάσουμε 30 βαθμούς θερμοκρασία, λογικό είναι να θέλουμε να είμαστε κάπου κοντά έτσι στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης ή σε κάποια παραλία της Χαλκιδικής. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Περιμένω τα νέα της ημέρας σας όμως, γιατί είμαστε στις δουλειές μας προς το παρόν. 6931-968-968. Και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
5: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
4: Α, να φτιάξω κάτι να φάμε?
5: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
4: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
5: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
6: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
7: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Επιστροφή λοιπόν για δεύτερο 60 λεπτό, παρέα με όλους εσάς. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θέλω να μάθω τα νέα σας. Είναι 12 η ώρα, την καλησπέρα μου να στείλω αρχικά. Να μου πείτε που είστε, έτσι μια ωραία φωτογραφία. Πώς περνάει αυτή η μέρα, αν έχετε αρχίσει να ζεσταίνεστε. 6931-968-968. Αμέσως τώρα, Daryl Hall, John Oates, είναι το Man Eater.

0: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Oh, Father, tell me.

Είχαμε καιρό να το ακούσουμε αυτό από τους Καλέο. Way down we go εδώ στον Velvet. Και μάλιστα ήταν και νούμερο 1 στη χώρα μας. Το αγαπήσαμε πολύ το τραγούδι αυτό. Έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία. 11 χρόνια για την ακρίβεια. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Να πούμε ένα μπράβο τώρα στους Σουηδούς, οι οποίοι πέτυχαν ένα στόχο που είχαν θέσει για να μειώσουν τους καθημερινούς καπνιστές. Και όντως το έχουν κάνει αυτό. Δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια διαβάζω ότι το ποσοστό των καθημερινών καπνιστών το 23 ήταν 16%. Τώρα έχει μειωθεί στο 5%. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί οι λεγόμενοι περιστασιακοί καπνιστές που αποτελούν το 25% του πληθυσμού των Σουηδών. Αλλά επειδή ήθελα να ακολουθήσουν τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι και λίγο πιο πειθαρχημένοι. Καλά, για μας δεν το συζητώ, επειδή είναι και πολύ κερδοφόρα τα καπνικά και επειδή μας αρέσουν. Έχουμε άλλη οπτική εδώ στην Ελλάδα. Δεν νομίζω να τα αποχωριστούμε ή τουλάχιστον με δυσκολία. Stevie Wonder για τη συνέχεια. Part-time lover.

0: Είναι για καλοκαιρινό χορό το τραγούδι αυτό. Soul και Santana, You Are My Kind. 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, όταν είμαστε αρκετά άτομα σε ένα σπίτι και ο καθένας κάνει κάτι διαφορετικό, δηλαδή μπορεί εσείς να βλέπετε τηλεόραση, κάποιος άλλος να είναι στον υπολογιστή, είτε στο κινητό, να χρησιμοποιείτε δηλαδή το ίντερνετ ταυτόχρονα, μπορείτε να το κάνετε και χωρίς να κολλάει τίποτα, καμία συσκευή, με το Day Fiber, όπου εκτός από το απλό προσιτό ίντερνετ, τώρα έχει και σταθερό, με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και μια πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με την οποία έχετε απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Όλες οι λεπτομέρειες στο day.gr / Fiber.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox. 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνω.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
11: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18.
12: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
15: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
14: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
15: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.

πως αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Diana Ross είναι το Chain Reaction εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έβλεπα τώρα στο ίντερνετ κάποιες λίστες με καλοκαιρινά τραγούδια. Γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα που να μας αρέσει να τα ακούμε περισσότερο το καλοκαίρι. Π.χ. μπορείτε να βρείτε μια λίστα από επιτυχίες της δεκαετίας του 80, καλοκαιρινές, και αντίστοιχα της δεκαετίας του 90. Έχουν πολύ ενδιαφέρον και μπορεί κάποια τραγούδια να έχετε να τα ακούσετε και πολύ καιρό. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Και εσύ τι είπες? Οι Happy Days ή τίποτα?
11: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

Κάπως έτσι ξεκινάμε και το τρίτο 60 λεπτό. Καλησπέρα σε όλους. Μεσημέρι Τρίτης, έχει ανέβει ήδη θερμοκρασία. Ένα κλιματιστικό, μια δροσιά χρειάζεται στο χώρο που βρισκόμαστε. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Να μου στείλετε τις καλησπέρες σας στο Viber του Velvet, εννοείται. 6931-968-968. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πάμε αμέσως τώρα για Wham και Careless Whisper.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

το έχουμε τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Dan Wilson και Breathless εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Έχει ξεκινήσει τώρα η περίοδος όπου γίνονται πολλά πράγματα και θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε εξωτερικούς χώρους. Και μιλάω για παραστάσεις, μιλάω για συναυλίες. Προσωπικά μου αρέσει πολύ να βλέπω θέατρο το καλοκαίρι, το εκτιμώ ιδιαίτερα. Βρήκα λοιπόν μια παράσταση η οποία λέγεται Η Καριάτιδα. Είναι κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη. Έρχεται για 2 παραστάσεις στο θέατρο Δάσους, 8 και 9 Ιουνίου. Και συνήθως όταν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός παραστάσεων, τα εισιτήρια τελειώνουν και πιο γρήγορα. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να κλείσετε από τώρα. Είναι Η Καριάτιδα, 8 και 9 Ιουνίου, στο θέατρο Δάσους. Bonnie Tyler τώρα στην παρέα μας. Holding out for a hero.

0: Get Me Wrong, The Pretenders, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Πριν απολαύσαμε και καινούριο Bruno Mars, I Just Might. Πάρα πολύ ωραίο, ταιριαστό τραγούδι για την καλοκαιρινή μας playlist. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο να βοηθήσει ο καιρός και να ανέβει η θερμοκρασία. Είναι να μπούμε κι εμείς από μόνοι μας σε ένα πιο καλοκαιρινό mood. Δηλαδή να αλλάξουμε λίγο τις συνήθειές μας. Προφανώς ανεβάζουμε τα χειμωνιάτικα, κατεβάζουμε τα καλοκαιρινά. Αλλά νομίζω ότι καλό είναι να αλλάξουν και τα ακούσματά μας. Θα γίνουν λίγο πιο ανάλαφρα, λίγο πιο καλοκαιρινά. Σε λίγο λοιπόν θα επιστρέψω με Michael Jackson, ο οποίος δεν λείπει ποτέ, εννοείται, είναι το Billie Jean.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρομαι πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνώμη.
4: Λέει να δεις είναι σημάδι αυτό τώρα από το σύμπαν.
2: Κάτι έρχεται, λέω.
5: Μάνα!
6: Τι είναι, κόρη μου?
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
7: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
8: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
4: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
9: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: αυτή είναι η Survivor με το Burning Heart λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο, σε λίγα λεπτά όμως θα έρθει ο Στέργιος Τσουρνάβας και θα είστε παρέα μέχρι και τις 5. 5 με 8 έχουμε Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 10 έρχεται ο Μάσιμο, 10 με 11 Love the 80s και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε το Mellow Velvet. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί ακριβώς στις 11. Μέχρι τότε πολλά φιλιά σε όλους.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λένε πως δεν έχει σημασία το ταξίδι, αλλά η διαδρομή. Okay, συμφωνώ. Αρκεί να μην την πληρώνεις χρυσάφι. Γι' αυτό τι κάνεις. Μπαίνεις στις κληρώσεις Fuel Card του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα, 20 νικητές μοιράζονται συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, απολαμβάνεις τη διασκέδαση στους πολυτελείς χώρους του καζίνο και φεύγεις με depósito full to full. Μην το κάνουμε τραγωδία. Κληρώσεις Fuel Card.
6: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
12: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε για ένα μεσημέρι γεμάτο με μουσική και καλή διάθεση. Είμαστε Ρίγας Τουρνάβας μέχρι και τις 5 και σήμερα. Πηγαίνουμε παρέα, πολλούς χαιρετισμούς όπου και σας βρίσκω. Εδώ θα απολαύσουμε Brian Adams, Bruce Springsteen, Alana Miles, Take That και Phil Collins. Ξεκινώ με Easy Lover. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.

Η Έλλη Γκούλντινγκ στη μεγάλη επιτυχία της Love Me Like You Do στο μεσημέρι της Τρίτης, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Θερμοκρασία γύρω στους 29 βαθμούς. Μια χαρά, διότι στην Ευρώπη ήδη από Μάιο και όμως έχει ξεκινήσει καύσωνα σε διάφορα μέρη και μάλιστα και σε περιοχές που δεν είναι και πολύ συνηθισμένες. Στη Βρετανία το θερμόμετρο έδειξε 34,8, που είναι ρεκόρ όλων των εποχών για Μάιο στη Βρετανία η συγκεκριμένη θερμοκρασία, αλλά και στην Ιταλία και στη Γαλλία έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Εμείς ευτυχώς εδώ είμαστε σε ελεγχόμενα επίπεδα. Μάικλ Σεμπέλο τώρα, ακούμε δυνατά Maniac και σε λίγο Brian Adams.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μέσα από το θρυλικό άλμπουμ Born in the USA, ο Bruce Springsteen στο Dancing in the Dark, ο Bruce στα 76 του δεν κατεβαίνει ποτέ από τη σκηνή και αυτό το διάστημα βρίσκεται σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr κάθετος Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Εγώ επιστρέφω με Bon Jovi, Elton John και George Michael αλλά και Christopher Cross στο Ride Like the Wind.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, shit. Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνει του βάρδουλα να πάρει.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
4: Μα έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
4: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
7: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
6: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
8: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Οκ.
12: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μ. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

περισσότερα classic hits. Tell 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Το ακούς και κατευθείαν φτιάχνει η διάθεσή σου. Bon Jovi, Living on a Prayer, Stone 96,8 Velvet. Πλησιάζουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Εύχομαι πραγματικά καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ετοιμάζεστε και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς για τις πανελλαδικές. Θα πάμε σε συντομότατο το διάλειμμα, διότι έχουμε φτάσει λίγο πριν από τις 3 και αμέσως μετά εδώ. Ακόμη 2 ώρες γεμάτες με μουσική από Αχά, Adele, Billy Joel, Michael Jackson και πολλούς ακόμη. Μείνετε στον Velvet.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath, Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, θες να βγούμε δηλαδή?
3: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Μπούπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε.
8: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: 96,8 Velvet.
1: Για να συνεχίσουμε με πολύ μουσική στο 96,8 Velvet. Η Μοστέργια Τσουρνάβα, άλλε δύο ώρε στη διάθεσή μα. Πολλού χαιρετισμού σε εσά που ήρθατε τώρα στην παρέα μα, όπου και σα βρίσκω, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Θα πάμε με Destiny's Child, James Blunt αλλά και το Michael Jackson. Αυτό είναι το Man in the Mirror.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

James Blunt, You Are Beautiful. Ας μιλήσουμε λοιπόν για ομορφιά. Η χώρα μας, σύμφωνα με το World Population Review για το 2026, αναδείχτηκε η ομορφότερη χώρα στον κόσμο. Όπως λέει χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη έρευνα, η Ελλάδα είναι μια ζωντανή καρποστάλ με αρχαιολογικούς χώρους, με μυθολογία, με κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και με μεσογειακό φως. Καταπληκτικά όλα αυτά. Στη δεύτερη θέση η Νέα Ζηλανδία με τα φιόρτ και τα βουνά που ενέπνευσαν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Και στην τρίτη θέση με τις ομορφότερες χώρες στον κόσμο, η Ιταλία με την ιστορία της, την τέχνη της και τους αμπελώνες της. Είναι η Αχά, Take On Me, σε λίγο Destiny's Child, Adele και Billy Joel.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Billy Joel, Uptown Girl, σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει το τσεκούρι και έχεις οργανώσει την επίθεση, αλλά ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr / Fiber και μάθε περισσότερα. Επιστρέφω με μία από τις καλύτερες μελωδίες του Phil Collins.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο?
4: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Ε, μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην Εμπορικής Τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη απορρυπαντικά Skip. Μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
11: Απλά πάρτο. Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
16: Τάκης και Μπούμπης.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: I just died in your arms tonight. Captain Crew, τι γίνεται στους κινηματογράφους? Τελικά οι φίλοι του Star Wars πήγαν στις αίθουσες για να δουν το The Mandalorian and Grogu, ακόμη μια ταινία από το σύμπαν του Star Wars. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πήρε την πρωτιά εκεί η συγκεκριμένη ταινία, ενώ συνεχίζουν ακόμα πολλά εισιτήρια και το Διάβολος Φοράει Πράντα το νούμερο 2 και η ταινία Michael, που θα γίνει σίγουρα η πιο επιτυχημένη μουσική βιογραφία στην ιστορία του κινηματογράφου. Έχει φτάσει ήδη τα 800 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Σύντομο διάλειμμα, άλλη μια ώρα μπροστά μας, γεμάτη με μουσική. Επιστρέφω για Queen, George Michael και όχι μόνο.
1: Neon De-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?

0: Μετασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet, εδώ για άλλα 60 λεπτά γεμάτα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε και στους Νάβας. Τα έχω ετοιμάσει Queen. Θα ακούσουμε George Michael, Elton John και Dua Lipa σε μια συνεργασία που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρώτα όμως, One Way or Another.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Ο διαχρονικός Elton John και η superstar της εποχής μας, η Dua Lipa, Cold Heart. Την καλησπέρα μου στον Σύφη που επιστρέφει από Χαλκιδική ακούγοντας Velvet. Να είσαι καλά, Σύφη, καλό δρόμο. Γενικότερα, πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που μας ακούτε τώρα εν κινήσει. Στους δρόμους της πόλης δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Φυσικά, πλησιάζει και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Προβλέπεται μαζική έξοδος από την πόλη. Άλλωστε, και ο καιρός από ό,τι φαίνεται θα είναι καταπληκτικός. Μιλάμε για τριαντάρια την Κυριακή και τη Δευτέρα, τουλάχιστον με τις ως τώρα προβλέψεις των μετεωρολόγων. Οπότε, σίγουρα, όσοι έχετε τη δυνατότητα, θα αποδράσετε από την πόλη. Faith τώρα, George Michael.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Robbie Williams is the one. Νομίζω οι περισσότεροι θέλουμε να περιβαλλόμαστε από ανθρώπους που χαμογελούν. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Επιστημονική έρευνα αποδεικνύει ότι πραγματικά όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να χαμογελά, όχι μόνο φτιάχνει διάθεσή μας, αλλά μας επηρεάζει και με τον τρόπο με τον οποίο χτίζονται οι σχέσεις και η εμπιστοσύνη. Η έρευνα δηλαδή υποστηρίζει ότι εμπιστευόμαστε περισσότερο τους χαμογελαστούς ανθρώπους και γενικότερα ότι τα χαμόγελα μας ελκύουν, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και καλό είναι να το θυμόμαστε και εμείς και να χαμογελάμε περισσότερο στους γύρω μας. Πάμε σε break. Teddy Swims, Roxette και η Belinda Carlisle μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από.
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου, δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού, όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς, αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει, και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
8: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα
3: ζενίθ.
2: Ναι. Τέλος.
8: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπεση.
8: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Το σχολείο δεν

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.

ξέρετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: Ένας πολύ καλός οδηγός για να παίρνεις αποφάσεις. Τον ακούς την καρδιά σου. Listen to your heart, η Roxette στον 96,8 Velvet. Η Μοστέρια Σουρνάβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα τα πούμε φυσικά αύριο ξανά μαζί. 2 με 5 εδώ για ακόμη περισσότερη μουσική. Σε λίγο μαζί σας Πινελόπη Δαμιανίδου ως και τις 8. 8 με 10 ο Μάσιμο. Εγώ γενικότερα εύχομαι σήμερα να έχετε μια υπέροχη ημέρα και το απόγευμα και το βράδυ σας να είναι εξαιρετικά. Και τα λέμε αύριο. Για χαρά.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Okay.
2: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Απλά τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
3: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
11: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
10: Α, να φτιάξω κάτι να φάμε?
11: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
10: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
11: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
12: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
13: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
17: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
18: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
17: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
18: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
21: Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Τρίτη σήμερα 26 του Μαΐου, Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Το πρώτο μας μέρος ξεκινάει με Europe, The Final Countdown. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Cindy Lauper και Backstreet Boys και εννοείται τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ στον Velvet.

I want it that way, Backstreet Boys. Το 96,8 Velvet, τα 18 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι και τις 8. Σας περιμένω εννοείται πάντα στο Viber 6931-968-968. Έτσι κάπως θέλω τον καιρό να σας πω την αλήθεια. That way, αλλά όχι με τόση ζέστη. Δηλαδή να έχει ήλιο, να έχει όμως και τη δροσούλα το βράδυ. Αυτό που συμβαίνει τώρα αυτές τις μέρες. Δηλαδή είναι το κατάλληλο, νομίζω είναι το καλύτερο. Στάμπολη Νίνα αμέσως τώρα, σε πολύ πολύ λίγο Σαντάνα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Lessons in Love στον 96,8 Velvet στα 35 λεπτά μετά τις 5. Βέβαια, Lessons in Love δεν θα βρείτε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Θα βρείτε όμως κάτι πολύ καλύτερο. Θα βρείτε τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών του που προσφέρονται, που οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετήρια.

0: Ιδανικά πανεπιστήμια, μέσω λοιπόν των 12 ακαδημαϊκών του σχολών, προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Οπότε εσείς μπορείτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε να κάνετε αυτή τη στιγμή. Και να ξέρετε ότι βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με δύο σύγχρονα κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο είναι στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το δεύτερο είναι στην οδό Εγνατία 46.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18.
13: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
14: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
15: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
16: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Πραγματικά περνάω το time of my life στη ζωή όταν έρχεται το καλοκαίρι που έχουμε τόσο ωραία events στην πόλη και είναι τόσο καλός ο καιρός, μου αρέσει πάρα πολύ. Και έρχεται και φέτος λοιπόν το 5 και 6 Ιουνίου στην πόλη μας, το Ρίζες Fest 2026 στο Θέατρο Γης, για να τα περάσουμε μοναδικά. Και θα μας περιμένει κιόλας εκεί με το δικό της μοναδικό τρόπο η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, που θα είναι και χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα εννοείται. Η Αλφα θα είναι και για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό, στον οποίο μπορείτε να κερδίσετε το συλλεκτικό της μαντήλι ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Και μπορείτε φυσικά να μπείτε και στα social media της και να δηλώσετε συμμετοχή για στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις έως και τη 1 Ιουνίου.
1: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
4: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
5: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Μπούπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω, πάντα στον 96,8 Velvet. Σήμερα στο απόγευμα 3η 26 του Μαΐου, τελευταία εβδομάδα του μήνα. Οπότε έρχεται καλοκαιράκι σιγά-σιγά. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες. Wonderful Life για το ξεκίνημά μας και Black. Σε πολύ πολύ λίγο ντεζαβού. Αμέσως πιο μετά, Dire Straits. Μείνετε εδώ.

You somebody στο 96,8 Velvet στα 18 λεπτά μετά τις 6. Λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Χαιρετώ τον Τάκη που είναι στην παρέα. Χαιρετώ τον Νικόλα που λέει είναι στη δουλειά και μας ακούει. Επίσης, χαιρετώ και τη Φένια που λέει ότι γυρνάει στο σπίτι και πάει για ψώνια. Πάρα πολύ μου αρέσει και αυτό. Δεν ξέρω τι εννοείς βέβαια. Στο σούπερ μάρκετ ή για ψώνια κανονικά. Στείλε μου για μια διευκρίνηση και εννοείται σας περιμένω στο 6931 968 968.

0: Νιου Γκάριτ στο 96,8 Velvet. Το έχετε πραγματικά στο Μητροπολιτικό Κολέγιο μόνο. Με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μπορείτε λοιπόν να το βρείτε στην καρδιά της πόλης, στο πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο τους κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το Zip Coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Σημερωμάτω. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Stop, cut.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
6: Πίεση, φίλια, τσέχαρα. Ήταν κάνετε μπράιν.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο γιατί εφούτωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
3: Πώς και θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
3: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα.

0: Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Ή happy days ή τίποτα.
3: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
7: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
10: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
12: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
13: απλά πάρτο. Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Απλά, τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Nobody στον 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8 και έχουμε κάτι πολύ ωραίο να έρχεται. Το φετινό Ρίζες Fest 2026 την Παρασκευή και Σάββατο 5 και 6 Ιουνίου στο Θέατρο Γης με χορηγό την αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που θα είναι εκεί να μας περιμένει και φέτος σε δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ. Θα μας δροσίσει λοιπόν με παγωμένη μπύρα, θα μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο με δικό της μοναδικό μαντίλι ή ένα γεύμα κερασμένο από εκείνη, και φέτος γενικά θα τα περάσουμε μοναδικά. Μπορείτε να μπείτε και στα social της Αλφα για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για το φεστιβάλ μέχρι και την 1 Ιουνίου.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Να

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Τρίτης, Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Love changes everything και το ξεκίνημά μας σε πολύ πολύ λίγο. Ερχόμαστε με Robbie Williams και Neck. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Me and my monkey και ο Robbie Williams στο 96,8 Velvet στα 18 λεπτά μετά τις 7. Η Φένια λέει τελικά θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Καλέ, τι άλλα ψώνια. Καλά, δεν το κατάλαβα να σου πω την αλήθεια. Μάλλον ήμουν ενδιάμεσα, δεν ήξερα τι ακριβώς εννοείς. Οπότε καλά ψώνια να έχεις, ό,τι και να πάρεις. Επίσης χαιρετώ και την Αναστασία που και αυτή μας ακούει από το γραφείο. Γενικά σήμερα το απογευματάκι μου φαίνεται πολύ ωραίο έτσι. Πολύ ωραία μέρα για ένα ποτάκι, ένα κρασάκι. Αν τελειώνετε νωρίς τη δουλειά και έχετε και όρεξη, τότε να το κάνετε. 6931 968 968 είναι το Viber του Velvet. Πάντα ανοιχτό για εσάς. Λυτριλάει αμέσως τώρα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Oh baby, I love your way στο 96,8 Velvet εδώ με τους φίλους μου Σοφία, Χρυσάνθη και Θοδωρή. Γιατί κυρίες προηγούνται Θοδωρή, συγγνώμη. Γεια σου Χρυσάνθη.
1: Γεια. Yeah.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι πάρα πάρα πολύ καλά.
0: Πώς αισθάνεσαι που έχεις έρθει εδώ στο στούντιο?
1: Τέλεια, είναι υπέροχα εδώ μέσα.
0: Θα έκανες ραδιόφωνο?
1: Πολύ άνετα.
0: Top φωνή έχεις, μπράβο. Να σας πω, 2011 η Χρυσάνθη μας λέει γεννήθηκε. Μας λέει αν έχεις γεννηθεί η ημερομηνία που ξεκινάει από 1900, έχεις γεράσει. Λέω, όχ, κατάλαβα. Οπότε μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, σου εύχομαι τα καλύτερα, Χρυσάνθη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εσείς μένετε εδώ 96,8 Velvet βεβαίως. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Σε λίγο Starship, Jennifer Lopez και Toto. Μείνετε εδώ.
2: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
4: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, είμαστε τίποτα.
3: Εγώ θα
4: νέοι με νιάτα και λεφτά.
3: Εγώ θα βγω.
5: Βασιλάκι!
4: Πώς τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
6: Σταμάτα!
4: Προσβόλα, επική προσβόλα.
3: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
7: Ξύδι, λυπάμαι.
2: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.

Όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: Τότε και το Αφρικά στο Netflix.
1: Νιώθω ένα τεζαβού, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Γιατί είναι, μάλλον με έχουν συνδέσει με αυτό το κομμάτι εμένα.
1: Δεν ξέρω, μήπως.
0: Να πούμε στον Στέλιο και στον Μπιλ. Μήπως
1: συνείδη τα μηνύματα πως πρέπει να πας στην Αφρική ένα ταξιδάκι.
0: Στην Αφρική θα πάω με τους Μασάι μαζί μου. Αυτό είναι άλλο ραδιόφωνο βέβαια. Από τραζίς τώρα, αλλά δεν πειράζει.
1: Ένα σαφάρι νομίζω για φετινό καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει για διακοπές.
0: Ναι, πραγματικά. Να μαζευτούμε να πάτε.
1: Απλά να προσέξεις, γιατί τις προάλλες έγινε ατύχημα με έναν ελέφαντα, την πάτησε την καημενούλα μπροστά στο γιο της και έγινε χαλκομανία.
0: Γι' αυτό σου λέω, άστο καλύτερα. Πάμε κάπου θαλασσίτσα, θέα και κοκτέιλάκια.
1: Και μακριά από ελέφαντες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Γεια σου, ρε Χρυσάνθη. Δεν μας είπες, θα πήγαινες για σαφάρι?
2: Ναι.
0: Ναι. Νάτι.
1: Είναι επειδή δεν καταλαβαίνει τι εστί ελέφαντας, αλλά θα το μάθεις.
0: Είναι επειδή είναι ακόμα μικρούλα, μάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Τρίτης. Ο Μάσιμο ακολουθεί μέχρι και τις 11 και εμείς θα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά, καλό μας απόγευμα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πεύκο Χώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλληλεγγύη.

0: πολιτεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Okay.
0: Ποιο?
3: Το Achilles Meal.
0: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
3: Achilles Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
7: Λίγο μετά τις 8 στο βράδυ της Τρίτης είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Fry High Every Time, Mariah Carey, Fantasy, Prince, When Doves Cry, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Thinking Out Loud, Dead Siren. Είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet φυσικά. Με την θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, από ό,τι βλέπω, αν θέλεις να πιεις μια παγωμένη κορώνα όταν δροσίζει αργότερα το βράδυ. Και φυσικά η Τετάρτη, από ό,τι βλέπω, είναι ηλιακαδάτη επίσης, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Μαργαρίτα που περιμένει να πάρει τις κόρες της από το κολυμβητήριο, μου γράφει, και ακούει Velvet για να περάσει ώρα στο αυτοκίνητο με full air condition και πολύ καλά κάνει. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Τρίτης.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Don't Let Go στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τον Harry Styles να κάνει ένα break από το Together Together Tour για να βρεθεί στο Λονδίνο και να παραδώσει το Ivor Novello Award στον frontman των Radiohead που έχει επηρεάσει την ζωή του και τη μουσική του μέχρι σήμερα. Στην ομιλία του λοιπόν ο Harry Styles θυμήθηκε την πρώτη φορά που τον συνάντησε στη Ρώμη όταν του έδωσε τα καλύτερα tips, αποκάλυψε πως το Watermelon Sugar δεν θα υπήρχε άμα δεν υπήρχαν τα άλμπουμ των Radiohead και θυμήθηκε επίσης πως άκουγε τους Radiohead όταν έκανε σεξάκι για πρώτη φορά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία.

0: Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
1: Εγώ το εννοώ.
2: Τελεία παράγραφος.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
1: Άκου εκεί.
0: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
1: Το δρόμο.
3: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
1: Το δρόμο σου.
3: Όποιο δρόμο και να πήρα.
0: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
1: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
0: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
1: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
5: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
1: Έχω φτάσει εγώ 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
6: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Να, που δεν σε νοιάζει.
0: Οπα, τι έτσι κατευθείαν. Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

I don't wanna go on with you like that, Elton John. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και άμα είστε φαν του camping τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι, αλλά ξενερώνετε με το non-luxury accommodation της μιας σκηνής ή ενός ταπεινού τροχόσπιτου δύο επί θείο, η λύση έρχεται από την Κίνα φυσικά και το Phase Young RV-S800. Που όταν το παρκάρισμα το πάτημα ενός κουμπιού μετατρέπεται σε διόροφη βιλίτσα 36 τετραγωνικών μέτρων. Το RV-S800 λοιπόν περιλαμβάνει καθιστικό με 4 πολυθρόνες, σύστημα καραόκε, κουζίνα, πλήρες μπάνιο και πλυντήριο ρούχων κάτω από τη σκάλα, ενώ στην κορυφή υπάρχουν και ηλιακά πάνελ που καλύπτουν τις ανάγκες σου σε ηλεκτρισμό και κλιματισμό για να περάσεις τέλεια ένα υπέροχο καλοκαίρι.

Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, Madonna, Vogue, Stories, Darling. Φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Just Like Bill Pink είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet και την Sharon Osbourne τώρα να αποκαλύπτει στο main stage της Licensing Expo πως ο σχεδιασμός του AI avatar του Ozzy Osbourne βρίσκεται στο τελικό στάδιο και σε λίγους μήνες οι φαν του θα μπορούν να επικοινωνούν μαζί του και το avatar θα τους απαντά αυτόνομα σαν να ήταν ο ίδιος Ozzy. Ολόκληρη οικογένεια Osbourne στηρίζει αυτό το project και αυτό είναι πολύ σημαντικό σύμφωνα με τον CEO της Hyperreal που βρίσκεται από πίσω όσον αφορά τον σχεδιασμό του AI avatar, γιατί όπως δήλωσε, όλες οι ιστορίες και αναμνήσεις που συλλέγονται από την ομάδα της Hyperreal θα κάνουν τον AI Ozzy Osbourne να αντιδρά όπως θα αντιδρούσε και ο Real Life. Επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά τέλος πάντων, αυτά είπε, αυτά σας λέω.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Because every time you touch, I get this feeling, Maggie Riley. Στο 96,8 Velvet, που παίζει μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα. Και τις αποκαλύψεις από το χώρο μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας να συνεχίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά, εγώ παρακολουθώ τις εξελίξεις. Okay, όλα τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA, τα οποία βγαίνουν κάθε Παρασκευή, βέβαια δεν δίνουν κάποια ξεκάθαρη απάντηση για το αν οι εξωγήινοι ζουν ανάμεσά μας. Και το περιμέναμε άλλωστε. Πάντως, έχουν δώσει την αφορμή στα διάφορα πάνελ στις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεθάβουν όλες όσες φήμες ξέραμε μέχρι σήμερα και να τις ξανασερβίρουν ως αληθινές, τέλος πάντων, και ως πραγματικά ότι ισχύουν. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν αυτό που είδαμε αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πως τελικά, λέει, υπάρχουν 4 είδη εξωγήινων που έχουν επισκεφθεί τον πλανήτη μας μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Οι Nordics, που μοιάζουν πολύ με εμάς, μέχρι εδώ καλά. Οι Greys, τα κλασικά ανθρωπάκια με τα μεγάλα μάτια, okay, μέχρι και εδώ πάλι καλά. Οι άλλες δύο κατηγορίες όμως αρχίζουν και ξεφεύγουν λίγο, γιατί έχουμε τους Reptilians, φανταστείτε τους ως διαστημικές αύρες με λέπια και ουρά, ενώ η πιο φευγάτη κατηγορία είναι οι Insectoids, που μπορείτε να τους φανταστείτε ως γιγάντιες κατσαρίδες, οι οποίες ξέρουν και οδηγούν UFOs.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο chat, λέει, κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν. Τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
11: Πόσο κάνει 50 επί 200.
12: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
1: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Purple Rain, πριν, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας των 96,8 Velvet, βράδυ Τρίτης, μια Τρίτη αρκετά καλοκαιρινή, μπορεί να έχουμε Μάιο, αλλά το θερμόμετρο έδειξε 28, έδειξε 29, έδειξε και 30 λοιπόν, οπότε το καλοκαίρι μάλλον ήρθε λίγο πιο γρήγορα και βέβαια αν ζεσταθήκατε αρκετά, πλέον το βράδυ θα είναι αρκετά πιο δροσερό, η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω πως μια παγωμένη μπυρίτσα είναι κάτι το οποίο το αξίζετε, αν έχετε το χρόνο, την παρέα και τη διάθεση, για να τελειώσει η μέρα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμείς συνεχίζουμε με Sarah Jane Morris και Missing You. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
4: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

επιτυχία στο 96,8 Velvet. I love the 80s στο 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ίντερνο χώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα.
3: Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέιμπαν. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα, μάνα.
5: Τι είναι, κόρη μου?
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
3: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψη.

γνώσης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Έρευνα εξηγεί γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
2: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
1: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες. Μία του μισού του θέσαν, του άλλου αφήσαν νηστικού.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Του μισού του αφήσαν.
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
0: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Βραδιές γεμάτες μελωδία στον 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, shit.
3: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
4: Κόρη, μην κάνεις το βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
3: Μας έδωσε μπόνο.
5: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
6: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
7: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
5: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
8: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.